Gigi, πατήρε στη φτωμού του. Άω κακ με πλάσι. Μα είναι τι προβέβαια από Αμερικά. Άνιδα. Τούρε, έλα Gigi. Τούρς με τβόητε μπράτια. Έλα Gigi, πέι.